Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

κεριά σκιές απλώνουν οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Διότι πήρες και δεν δίνεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

μαζεύουνε κάθε πρωί. Με το που θα ξυπνήσω με κλέβουνε συνέχεια, μα εγώ δεν κάνω πίσω. Με κλέβουνε, με κλέψανε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
3: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Η ώρα είναι 8. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Blue Heart 105,1 από το κέντρο της Ελλάδος προς όλους εσάς. Το μπλε ραδιόφωνο είναι εδώ. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Μαζί με την πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου θα πάμε μαζί για δύο ώριτσες. Παρέα πρωινή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε έναν ωραίο καφέ, να καθίσετε αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας και να απολαύσουμε μαζί ένα ταξίδι στην ενημέρωση αλλά και στις μουσικές απολαύσεις. Όλα τα μέλη της πρωινής ενημέρωσης είναι στις θέσεις τους. Και πίσω από το μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Σπύρος Παπασταφίδας της Χρυσάνθης και του Ροδόλφου, βεβαίως, βεβαίως. Φιλοξενούμενοι του Άγγελο Αδαμάκη για να σας παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου αλλά και της επόμενης εβδομάδας. Ανακεφαλαίωση φυσικά και αυτά που πέρασε την εβδομάδα που πέρασε για να θυμηθούμε τι πέρασε. Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και κυρίως αθλητικά στη δεύτερη ώρα θέματα επί της τραπέζης και εμείς να σας τα παρουσιάσουμε. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι γνωστοί, εμείς θα τους επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά. Το τηλέφωνο μας 2421-06-17-17. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε ψηφιακά μαζί μας, πληκτρολογήστε στα ηλεκτρονικά σας όργανα, εργαλεία, αυτά που έχετε, τηλέφωνα, λάπτοπ, τάμπλετ κτλ. www.blueheart.gr και αυτομάτως θα μπείτε στο site του σταθμού. Τα μπορείτε να επενεργήσετε και διαδραστικά με την εκπομπή μας με μια απλή διαδικασία στο chat του σταθμού και να μιλήσετε γραπτός με εμάς, κατευθείαν με εμάς, να πείτε τις απόψεις σας, να πείτε την αντίρρησή σας, να πείτε ό,τι δεν σας αρέσει ή ό,τι σας αρέσει, να πείτε την απλή καλημέρα σας και να έχουμε μια διαδραστική επαφή με όλους εσάς τους ακροατές.

Κυριακή λοιπόν 3 του Μάη του 2026, μια βροχερή Κυριακή, ανέτειλε ο ήλιος και εδώ στο κέντρο της Ελλάδας, στον όμορφο Βόλο, με ένα πύλιο στην κορυφή είναι χιονισμένο, από την κορυφή και κάτω είναι βραγμένο, αλλά τα χρώματά του είναι πιο έντονα από ποτέ. Το πράσινο της οξιάς, το υπέρχο βαθύ του πεύκου, των πλατανιών και τα νερά που τρέχουν αθρώα στο ευλογημένο αυτό βουνό, το βουνό των βουνών, το Καμάρι, όπως είπε και ο ποιητής. Στην αρχαιότητα λέγανε ότι ήταν η εξοχική κατοικία των Ολύμπιων θεών. Δεν απήχε και πολύ. Μια φανταστική Χερσόνησος, το Πύλιο, που βρέχεται από τις τρεις μεριές του με θάλασσα, με υπέροχες ακρογιαλιές που σας καλούν να τις επισκεφτείτε, και όμορφα χωριά. Η 123η ημέρα του έτους η σημερινή, παιδιά. 123 μέρες από την αρχή του έτους έχουν περάσει νεράκι. Με όλες τις δυσκολίες και τις ευκολίες που αισθάνεται ο καθένας, έχουν περάσει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, χωρίς να το καταλάβαμε, φτάσαμε στις 3 του Μάη. Η ανατολή του ηλίου έχει συμβεί στις 6 και 25 ακριβώς και η δύση του ηλίου θα συμβεί στις 20 και 18 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζει, και ποιος δεν γιορτάζει σήμερα, ο Διόδωρος, σημειώστε, Μαύρος, Μαύρα, Μαυρουδής, Ξένιος, Ξένια, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή. Γιορτάζουν όλοι αυτοί, τους ευχόμαστε για την ονομαστική τους εορτή χρόνια πολλά, πολύχρονη. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά σήμερα, τα γενέθλιά τους. Να είναι πολύχρονοι και οι μέρες που θα έρχονται να είναι καλύτερες από αυτές που φύγανε. Με υγεία πάντα. Και όλα τα άλλα τα αντέχουμε. Ο ανθρώπινος οργανισμός αντέχει μέχρι να μπει στη λάσπη. Εκεί επαναστατεί. Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας σήμερα. Σημαντική εθνική ημέρα, παγκόσμια, διεθνής. Παγκόσμια ημέρα γελιού. Γελάτε αυθόρμητα. Είναι κάνει καλό στην υγεία σας. Και παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Άλλο σημαντικό. Τι στερούμαστε βάσει των μετρήσεων των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων. Έχει ένα αγκάθι εδώ η ελευθεροτυπία στην χώρα μας. Αν και τα site, ο λόγος δεν απαγορεύεται, αλλά κατευθύνεται. Τώρα πώς κατευθύνεται, οι ειδικοί έχουν το λόγο. Στην Ιαπωνία σήμερα είναι η μέρα του συντάγματος. Το ισχύον σύνταγμα της χώρας επιβλήθηκε από τις Αμερικανικές Δυνάμεις Κατοχής στις 3 Μάη του 1947. Με εμπνευστή το στρατηγό Ντάγκλας Μακάρθουρ και οι συντάκτες δύο Αμερικανούς αξιωματικούς με σπουδές νομικής. Η μέρα του ηλίου γιορτάζεται στις ΗΠΑ για την πρόθεση της ηλιακής ενέργειας. Στο Αζερμπαϊτζάν είναι η μέρα του τουρκισμού. Στα πλαίσια της ιδεολογίας του παντουρκισμού γιορτάζεται η αλληλεγγύη των χωρών, όπου κυρίαρχες είναι οι λεγόμενες τουρκικές γλώσσες και διάλεκτοι. Στην Ισπανία δε έχουν σήμερα γιορτή των Σταυρών, Festa de las Cruces. Στην Ισπανία και τις ισπανόφωνες χώρες γιορτάζεται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
Όπως έχουμε στις 14 του Σεπτέμβρη εμείς την ημέρα του Σταυρού, έτσι γιορτάζουν αυτοί η γιορτή των Σταυρών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως έχουν και κάτι άλλο. Έχουν εθνική ημέρα τηγανίτας με βατόμουρο, παρακαλώ, όχι ό,τι και ό,τι, να έχει και βατόμουρο μέσα. Καλύτερος όρεξη. Η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα τιμά. Έχουν, υπάρχει, είναι Κυριακή του Παραλίτου. Τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας. Έχουμε τόσες γιορτές σήμερα. Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου. Και Ξένιας Μεγαλομάρτυρος της Θαυματουργού. Αυτά τιμά τη μνήμη η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Η Καθολική Εκκλησία σήμερα τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου, προστάτη των Πιλοποιών και των Ζαχαροπλαστών, του Αποστόλου Ιωκώβου του Αδελφόθεου, προστάτη των Φαρμακοποιών.

πάμε να δούμε τι συνέβη σε άλλες χρονολογίες σαν τη σημερινή ημέρα. Πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, να θυμίσουμε τους παλαιότερους τα γεγονότα που έχουν ζήσει και τους νεότερους αυτά που θα μάθουν, τι γεγονότα λάβαν χώρα σαν σήμερα στις χρονολογίες που θα αναφέρουμε, ποιοι γεννηθήκανε και μας αφήσαν το έργο τους και ποιοι φύγαν από τη ζωή και αυτούς τους μνημονεύουμε, γιατί τους χρησιμοποιούμε αυτά που μας είπανε, αυτά που κάνανε, αυτά που κακώς τα κάνανε, και λέμε διάφορες λέξεις με την αποχώρησή τους. Πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και να τα θυμηθούμε όλα αυτά μαζί.

3 Μάη λοιπόν του 1808. Οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από τις δυνάμεις του Ναπολέοντα που έχουν εισβάλει στην Ιβηρική. Με αφορμή το γεγονός, ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του, οι εκτελέσεις της 3 Μαΐ. Στα 1837 στις 3 Μαΐου εγκαινιάζεται το Οθόνιο Πανεπιστήμιο, νυν Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα, είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Το 1890 πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής πρώην αντισαγγελέας εφετών Ρόκος Χάιδας, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ραμπαγιάς και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Διακήρυται ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά, ο εν λόγω κύριος, και πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας γιατί δεν έκανε αίτηση χάριτος για αυτό που έγραψε. Αυτό θα πει αξιοπρέπεια. Το 1941, 3 Μαΐ, οι Βούλγαροι συστήνουν τη διοίκηση του Αιγαίου και στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη με πρωτεύουσα την Ξάνθη. Το 1946, λίγες μέρες μετά το θρίαμβο του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και $250,000 για τον ελληνικό αθλητισμό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο πόλεμο. Και φτάσαμε στο 2009, που πολλοί από μας το έχουν ζήσει. 3 Μάη λοιπόν του 2009, σημαδιακή ημέρα, ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για 5η φορά. Έχει γίνει τότε 5άστερος, γίνεται σήμερα είναι 7άστερος. Στην ιστορία του, στον τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 την Τζεσεκά Μόσκας. Ο Ζελικό Μπράντοβιτς γίνεται ο πιο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους, 4 με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Βασίλης Πανούλης ανακηρύσσεται πολυτιμότερος παίχτης, αγωνιζόμενος με την πράσινη φανέλα, εννοείται. Πάμε τώρα να δούμε τις γεννήσεις. Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και είναι σημαντικοί, μας άφησαν το έργο τους και το χρησιμοποιούμε και τους μνημονεύουμε και πολλά και μπορώ να βάλω. 1469, 3 Μάη, γεννιέται ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Χωρίς ηθικούς φραγμούς. Πολιτική χωρίς ηθικούς φραγμούς. Τα λέει όλα. Έφυγε ο κύριος Μακιαβέλη από τη ζωή στις 21 Ιουνίου του 1527. Έχει πολλούς θειασότες ακόμη και σήμερα. Το 1887 γεννιέται η Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη ηθοποιός. Υπάρχει και ομώνυμο θέατρο στην Αθήνα. Έφυγε από τη ζωή στις 11 Σεπτέμβρη του 1954. Και στα 1919 γεννιέται ο Πιτ Σίγκερ, Αμερικανός τραγουδιστής της folk και ακτιβιστής, που συνεισέφερε στη διαμόρφωση του τραγουδιού διαμαρτυρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πίτ έφυγε από τη ζωή στις 27 Γενάρη του 2014. Και πάμε να δούμε μαζί τις αποχωρήσεις από τη ζωή
3 Μάη του 1833 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Γαλανός, διαπρεπής Έλληνας Ινδολόγος. Είχε γεννηθεί στα 1760. Στα 1987 φεύγει από τη ζωή στις 3 Μάη η Δαλιδά, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γιολάντε Κριστίνα Τζελότη, Ιταλογαλλοεγύπτια τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στις 17 του Γενάρη του 1933. Και τα 2011 φεύγει ένας γνωστός μας ηθοποιός, πολύ γνωστός, που γελάσαμε ατέλειωτα, αλλά μας έβαλε και σε μεγάλες σκέψεις. Φεύγει από τη ζωή λοιπόν ο Θανάσης Βέγκος, Έλληνας ηθοποιός που είχε γεννηθεί στις 29 Μαΐου του 1926. Και με τον Θανάση Βέγκο ολοκληρώσαμε την ενότητα του σαν σήμερα. Και από γεγονότα, ποιοι γεννηθήκαν σαν σήμερα και ποιοι αποχωρήσαμε τη ζωή και μας αφήσαν το έργο τους. Για να θυμίσουμε τους παλαιότερους, αλλά και να μάθουν οι νεότεροι τι συνέβη στις 3 του Μαΐ, στις χρονολογίες που σας αναφέραμε.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα άσμα και ξαναρχόμαστε για τον καιρό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν φύγαμε. Εδώ μετά από το υπέροχο τραγούδι του Λουκιανού, κάπου την έχουμε πατήσει. Πάμε να πούμε τα του καιρού, να δούμε τι μας έστειλε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να είστε πιο ενημερωμένοι και στον καιρό, πρωί-πρωί, να κανονίσετε την πορεία σας, πώς θα χειριστείτε τη μέρα σας.

θαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα εκδοτηθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι τώρα. Στα δυτικά θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο θα έχουμε 7 με 8 και από το βράδυ στα ανώτια ανατολικά πιθανώς θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς. Τώρα στη Θεσσαλία, ανατολική στερεά Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησος, θα έχουμε στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, βαθμία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια και παραθαλάσσια θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις παραπάνω περιοχές θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για αύριο Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη και βαθμία βελτίωσης της και με βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Δωδεκανήσου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις, το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πλέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και στα ανατολικά τμήματα 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και στη Βόρεια Κρήτη τους 16 με 18 βαθμούς και στα υπηρετικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Από την Τρίτη λοιπόν καθαρίζει ο καιρός που θα είναι έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές και στα νότιο-ανατολικά. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά στην Τρίτη και οι άνεμοι θα πλέουν στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και την Τρίτη, οπότε από την Τρίτη και μετά θα έχουμε γενικά έθριο καιρό. Αυτά για το καιρό, για να είστε πιο ενημερωμένοι και από τις απόψεις του καιρού για να προσαρμόσουμε και να οργανώσουμε την ημέρα μας για τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ. Επιστρέφουμε εδώ να ακούσουμε τον

Ωραίο ήταν, η Μιρέλα, ρυθμικό και ευχάριστο τραγουδάκι. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες τώρα, πάμε να πιάσουμε την επικαιρότητα από τα ακέρατα, να δούμε πώς τη μεταφέρουν στις πρώτες σελίδες οι εφημερίδες, φυσικά ανάλογα την πολιτική της κάθε μίας. Έτσι. Μπορεί να λένε τα ίδια πράγματα, το ίδιο θέμα, αλλά το μεταφράσουν αλλιώς. Το παρουσιάζουν κάπως έτσι ή αλλιώς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα μεταφράζουν οι σημερινές εφημερίδες της Κυριακής. Καθημερινή. Γαλάζιες γκρίνιες, λέει στο κεντρικό άθρο, και κόκκινες κάρτες. Τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες, το μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο, εννοεί το κυβερνητικό. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται, ποια όρια στη κριτική θα θέσει το Μαξίμου, είναι το κεντρικό άθρο της Καθημερινής. Το ιρανικό τέλμα, λέει, στην μία άκρη οι δύο αφανείς νικητές του πολέμου, και στην άλλη άκρη, λέει, μπλόκο της ΑΔΕ παραδόθηκαν από τις ξένες πινακίδες στα ΙΟΤΧ. Λοιπόν, αυτά γράφει η πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Κάτω κάτω φυσικά παζάρες στη Διονύσου Αεροπαγίτου και της Αποστόλου Παύλου, η Πέθρη Αγορά και Πάλκο στη Σκιά της Ακρόπολης, χειροτέχνες, καλλιτέχνες, μουσική στη Βιτρίνα της Αθήνας, ποιος τους ελέγχει, λέει η εφημερίδα σε ένα ερωτηματικό μεγάλο. Ποιος ελέγχει αυτούς που παίζουν, τους καλλιτέχνες, τους φιλοτέχνες και τους μουσικούς? Αυτά φυσικά είναι δείγμα και πολιτισμού, αρκεί να μην ρυπαίνουν και στον ήχο αλλά και στο χώρο. Το μπαζάρι της Διονυσίου Αεροπαγίτου και της Αποστόλου Παύλου αναφέρει ξανά η εφημερίδα. Είναι ένα έσοδο αυτό για το Δήμο, έτσι που παρουσιάζεται, να κόψουν οι πρόστιμα ή να πούνε ένα τέλος συμμετοχής και τα λοιπά και τα λοιπά, για το χώρο που χρησιμοποιούν αυτοί όλοι. Ποιος φοβάται ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται? Και Σαριανή γράφει πως Λυσιστράτη συστήθηκε στη Σαγκάη και τάσεις influencer για χάρη της θρησκείας. Οικονομία, ο πόλεμος για τη φέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι το Βήμα της Κυριακής. Το Μαξίμου στο κλειό των ατάκτων είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Γιατί δεν κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών? Ακόμη, λέει, γιατί δεν κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών? Μα ο φάκελος των υποκλοπών δεν τον ανοίγει ο εισαγγελέας του Άγιου Πάγου, θα πω εγώ. Φρεγάτε στο ελληνικό DNA των Μπελαρά. Το Βήμα στα Ναυπηγεία Σαλαμίνος, όπου κατασκευάζονται τα blocks τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα γαλλικά πλοία. Ανοιχτή επιστολή τρομοκρατία να τελειώσουμε με τα πολιτικά εγκλήματα. Ήφεση εν όψη, οι αποκλεισμένοι ποιοι μένουν εκτός των νέων μέτρων. Γαλάζια τρόλ, μαύρες διαδρομές ήξεραν 6 χρόνια για τον Τζέρτζι Ζίφκοφ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, φοιτητικές αιστείες, οι φοιτητές μένουν, η εγκατάλειψη φεύγει. Είναι πολλά θέματα που αναφέρει η εφημερίδα. Και επάνω, μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις. Οι Έλληνες και οι θεωρίες συνωμοσίας, ποιες πιστεύουν και τι ψηφίζουν. Ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν σε τουλάχιστον μία από τις 7 τις διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας της εποχής. Είναι το 64% τα πιστεύει αυτό βάσει μιας δημοσκόπησης που παρουσιάζει το Βήμα της Κυριακής. Απογευματινή. Κεντρικό θέμα. Νέα συμφωνία αλήθειας απέναντι στον λαϊκισμό. Συνέντευξη παρέμβασης του Κώστα Χατζηδάκη στην Απογευματινή. Τι δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τις αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους εξοκοινοβουλευτικούς και τον Άκη Σκέρτσο? Τι αποκαλύπτει για τα σχέδια Πισαρίδης 2, τις μειώσεις φόρων και την περαιτέρω στήριξη στις ευάλωτες ομάδες? Απαντήσεις στο Πασόκ και στον Αλέξη Τσίπρα. Διαβάστε επίσης το πλάνο Μητσοτάκη για έξοδο από την εσωκομματική κρίση. Είναι το κεντρικό θέμα της απογευματινής.
Η Αυγή της Κυριακής. Νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη. Παρέτηση Τζαβέλα, ζητάει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Παυλόπουλος, κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Συνδιαγματολόγοι, πρόβλημα εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Γεμάτη Ελλάδα, η έκθεση Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου με ψήφος και του ελεκτικού ΕΛΑΜΔΑΚΑΠΑ. Ξεκινάει η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία με Νέα Αριστερά για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Έχει υπέρτιτλο, πάμε να λέει, έχει υπέρτιτλο. Επιθεώρηση εργασίας στους εργοδότες. Γιατί η Ισπανία έχει 3% αύξηση στα καύσιμα και η Ελλάδα 17%, γράφει η εφημερίδα. Και Σοκράτης Φάμιλος, καμία ενοχή σε ένα καθεστώς που καταστατηγεί το κράτος δικαίου. Ο Μητσοτάκης ενορχιστρωτής όλων των σκανδάλων. Λαϊκή απέτηση, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, γράφει η εφημερίδα Αυγή. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Η Εξοπλιστική Συμμαχία της Ελλάδας, η στενή σχέση με Γαλλία, Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι δύο λόγοι για τις οποίες η Αθήνα οικοδομεί την επόμενη μέρα της Εθνικής Άμυνας σε απλικά συστήματα από Παρίσι και Τελαβίβ, το Ραφάλ, η Μπελαρά και η Ασπίδα του Αχιλέα, το νέο δόγμα η διπλωματία, τεχνολογία και η ελληνική αμυντική βιομηχανία σε εξέλιξη τα εμβληματικά προγράμματα των F-35 και, τα αναβαθμισμένα τόπα F-16 για την Ουάσιγκτον. Γαλάζια συσπήρωση και αποδόμηση της αντιπολίτευσης, γράφει η εφημερίδα. Κυβερνητική στρατηγική για το Μάιο με φόντο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τις κοινοβουλευτικές μάχες. Κόντρα Πολό Ρίχτερ για τον Κορινθιακό. Ο Τσελέντης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος για την πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό. Παρουσία, δυναμική παρουσία, 6 διαιτητές γένους τελικού στο φετινό Μουντιάλ. Και αντιμετώπιση του άγχους και τα όχι που πρέπει να μάθουμε να λέμε, από την κυρία Έλληνα Σολταρίδο, ψυχολόγο, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Real News. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και το 55% για τα νομικά πρόσωπα. Με τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Εκλογές έρχονται. Τι περιμένετε? Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά 6ης γενιάς. Τώρα αυτό να γίνει γεγονός και να φτιάξουμε αεροπλάνο εμείς, δεν θα γίνει αύριο, παιδιά, θα γίνει μετά από 20 χρόνια, έτσι. Απλά τώρα το λέμε και το σχεδιάζουμε στο μυαλό μας. Και είναι μία πρόταση. Διπλό deal λοιπόν για τον όμιλο Άκτορα στα Βαλκάνια. Εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη, για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου σε σύνοψη συμφωνιών είναι και το ένα σημαντικό θέμα. Αυτό γίνεται διπλό deal από τον όμιλο Άκτορα. Με όλη τη σημασία του τώρα αυτό, έτσι, γιατί τους αθλητικούς που παίζουν και στοιχηματάκια και παίζουν και αυτά και ποιος θα πέσει και ποιος δεν θα πέσει. Λοιπόν, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, η Ρίαν αποκαλύπτει την απολογία του γνωστού που μπήκε με την καραμπίνα μέσα στον Εύκα, έτσι. Αυτά λοιπόν από την Real News και πάμε στην βραδινή της Κυριακής. Πλαφών στους τόκους. Ψηφίζεται στη Βουλή πλέγμα προστασίας των διαδενοελήπτες. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Ποια δάνεια αφορά?
Δεν αφορά όλα τα δάνεια φυσικά, έτσι. Έλεγχη ΑΕΒΕ στη ΦΑΚΑ 33 εταιρείες για μαύρο τζίρο και κλοπή ΦΠΑ. Οι 38 περιπτώσεις και το πάρτι φοροδιαφυγής εκατομμυρίων. Είναι γνωστό και το ξαναλέω ακόμα μία φορά. Δεν υπάρχει καλός ή κακός, επαγγελματίας, πολιτής, πολίτης. Υπάρχει ελεγχόμενος και μη ελεγχόμενος. Όταν δεν κάνεις ελέγχους που πέφτουν πρόστιμα, αλλά και να τα πληρώνουν τα πρόστιμα και τα πρόστιμα να πονάνε, δεν κάνεις τίποτα. Πρημοδοτείς την ασυδοσία και τα υπερκέρδη. Λοιπόν, βαθαίνει το χάσμα. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Βερολίνου. Ο Τραμπ απειλεί το ΜΕΤΣ με αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το γερμανικό έδαφος. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχουν 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Γερμανία. Αποχωρούν, λέει ο Τραμπ, θα πάρουμε 5.000. Το σουσαμάκι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης είναι αυτό. Θα πάρουμε 5.000, δεν παίρνει 15.000, έτσι, παίρνει 5. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά λοιπόν γράφει Βραδινή και πάμε στο πρώτο θέμα. Ανάκαμψη Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα κατά και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα, αναφέρεται σε μια δημοσκόπηση, πιθανή ακόμη νέα κομματική βουλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι με τις 32,2, λέει αυτή η εκτίμηση, ήταν στο 28, όπως ανεβαίνουν τα ποσοστά έτσι ανά 3 με 3,5 είναι το ποσοστό λάθος, εκτίμηση λάθος, 3 πάνω 3 κάτω. Οι δημοσκοπήσεις πάντα έτσι λειτουργούν. Τώρα ξαφνικά από το 28 που ήταν η προηγούμενη δημοσκόπηση που έβγαιναν όλες οι δημοσκοπικές, η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 32, δεν έκανε κάτι, δεν έδωσε τίποτα. Και τα 250, τα 300 ευρώ που δίνει στο αξιού θα τα δώσει τον Νοέμβριο. Τώρα αν μετράει η συμφωνία με τον Μακρόν, το πρώτο θέμα όμως των δημοσκοπήσεων είναι η ακρίβεια. Δεύτερο είναι ο ΠΚΠ, τα τέμπη. Τρίτον είναι η αξιοκρατία πτυχίων που γίνονται υπουργοί χωρίς πτυχίο τη στιγμή που χρειάζεται πτυχίο και άλλοι νεαροί σπουδάζουν και δεν βρίσκουν δουλειά και πάνε στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα θέματα των δημοσκοπήσεων. Αν επηρέασε τόσο πολύ ο Μακρόν και πήρε η Νέα Δημοκρατία 3% παραπάνω, μαγκιά της. Μακεδονία. Την Μακεδονία της Κυριακής. Οι σίγουροι και πιθανολογημένοι διαγωνισμοί για μία θέση στα ψηφοδέλτια, γράφει η Μακεδονία. Ισχυρός ανταγωνισμός καταγράφεται στην Α Θεσσαλονίκη για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Τελείως διαφορετική εικόνα στη Β' εκλογική περιφέρεια όπου αναζητούνται υποψήφιοι βουλευτές για να ενισχυθεί το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Και μάχη διατήρησης και εκτιμένων η επιβίωση που δίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σβήνουν και γράφουν ονόματα στη σκιά της ίδρυσης νέων φορέων. Και ανακατεύει την τράπουλα στη Θεσσαλονίκη το Πασόκ Κινάλ, ποιοι φλερτάρουν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στις δύο περιφέρειες το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική σημασία και επιδιώξεις της Καριστιανού είναι τα θέματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και τα αναδεικνύει η εφημερίδα Μακεδονία. Κόντρα νιούς. Τολμηρές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, γράφει Κόντρα νιούς στο κεντρικό θέμα. Μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζομένους. Επίσης υπέρτιτλος της Κόντρα Νιούς, καθημερινός τρόμος για χιλιάδες γυναίκες πίσω από κλειστές πόρτες, με panic button πάνω από 5.000 γυναίκες, ανάπτυξη για λίγους, ασφυξία για πολλούς, Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, φαρδιά φορολογία για τις οικογένειες με παιδιά, τι αναφέρει η έκθεση του ΟΑΣΑ, ανεμική στήριξη των οικογενειών, είναι ο υπέρτιτλος της εφημερίδας Κόντρα Νιούς. Και κάτω-κάτω, εκτός ορίων οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, δεν πάει στο συνέδριο ο Καραμαλής, καζάνι που βράζει η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, άπιαστο όνειρο η αυτοδυναμία, γράφει ο Γιάννης Λάζαρης.
και συμμορίες νηστεύουν και βιοπραγούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν μια απλή διαδρομή γίνεται ρίσκο, αμέτρητες συλλήψεις μέσα σε λίγους μήνες, πώς δρούν οι κακοποιοί? Αφορά τις συγκοινωνίες της Αθήνας, μετρό και τα λοιπά. Κυρίως μετρό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι το ντοκουμέντο. Δικαιοσύνη, αλλά Μητσοτάκη με ένα μεγάλο κόκκινο πλαίσιο και με μια κορώνα δικαστική. Κίνδυνος για τη δημοκρατία, η χειραγώγηση της Θέμηδος. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας και κάτω από τη φωτογραφία. Άριος Πάγος φροντίζει σε όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις Μητσοτάκη. Τα μέτρητα καυγαλαία πεπραγμένα των ανωτάτων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές υποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι ο κανόνας, γράφει η εφημερίδα Documento. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι το Παρόν. Το Παρόν της Κυριακής. Κόμματα και θρύψαλα. Έχει τρεις φυσιογνωμίες. Την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά. Κοιτιάται ο ένας με τον άλλον. Και από πάνω πάνω η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία. Μπάμε στο ρεπορτάζ. Αποκάλυψη, ο παλιός ο Πετεπέ ζει και βασιλεύει. Παιχνίδια αντεκδίκησης με θύμα την Τυχεροπούλου. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, στην οποία μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του οργανισμού πληρωμών και ελέγχων κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων, αυτό θα πει ο ΠΚΠ, άσκησε έφεση κατά της απόφασης με την οποία δικαιώθηκε πανηγυρικά η πρώην διευθύντρια του εσωτερικού ελέγχου. Άσκησε έφεση. Δικαιώθηκε σε πρωτόδικα προφανώς. Και άσκησε έφεση η ΑΔΕ γιατί έκανε καλά τη δουλειά της. Προκαλεί εύλογα ερωτήματα τα αμετανόητα εκδικητικό μένος κατά της υπαλλήλου που έχει κομβικό ρόλο στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας για το περιβαίωτο σκάνδαλο. Στην υπαρίθμο ΤΑΔΕ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπογραμμίζεται ότι η ίδια επιτέλεσε τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τρόπο άρδιο και επιτυχή, εκτελώντας παράλληλα άτυπα το καθήκοντά της και ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαϊκών Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του προϊσταμένου με τις γνώσεις και την εμπειρία και την εργασία της. Αυτή είναι η απόφαση του Πρωτοδικείου. Επί της απόφασης αυτής η ΑΕΔΕ άσκησε έφεση γιατί έκανε καλά τη δουλειά της. Δεν έπρεπε να κάνει καλά τη δουλειά της, έπρεπε να καταδικαστεί όπως την καταδικάσαν και την άλλαξαν τη θέση. Γιατί βρήκε τα σκάνδαλα. Ο λόγος, εκκίνηση του ανακαινίζω, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη 1000 μονίμες θέσεις γιατρών, γρίφος στα ενεργειακά αποθέματα της Ευρώπης, η καρδιά της οικογένειας χτυπάει δυτικά. Εστία, η μπουκάτσα, η μπαμπούσκα που κρύβει τον μεταβατικό πρωθυπουργό, γράφει, εγώ τα φωτογραφία, μια μπαμπούσκα, είναι αυτά τα ξύλινα, τα γαλματάκια που το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο και ανοίγοντας το μεγάλο γίνεται μικρό, μικρό, μικρό, μικρό. Καταλάβετε, αυτή είναι η μπαμπούσκα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αρχεία των συμβάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης, γράφει η Εστία. Ελεύθερη ώρα, τα νησιά του Αιγαίου θα χορέψουν τσιφτετέλη από το μεγάλο σεισμό στη καρδιά του καλοκαιριού. Δημοκρατία, τελευταία εφημερίδα. Πόρισμα βόβα της Deloitte για το πλιάτσικο στα ΕΛΤΑ. Αποκλειστικό μάλιστα το λέει. Κατασπατάλησε εκατοντάδων εκατομμυρίων η μερίδα του Λέοντος στην ΟΝΕΧ του κυρίου Παναγιώτη Ξενοκώστα. Συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση είναι το κεντρικό
άθρο της εφημερίδας. Οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη, η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς ως real estate, η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην απόκτηση ακινήτων, στο στόχαστο ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κάθε είδος εμπόριο χτυπάνε κατοικίες σε ακριτικούς γεσμούς υποδημογραφική κατάρρευση. Ποιες εταιρείες χρησιμοποιούν ως βιτρίνα για να παρακάμπτουν τους περιορισμούς, τα κόλπα του αθέμητου ανταγωνισμού, η γεωμετρική πρόοδος που πολλαπλασιάζονται, οι μεταβιβάσεις άνω του 500% οι αυξήσεις σε άδειες μονίμου επενδυτή, που λέει η Θράκη στους Τούρκους με συμβόλαια, αλλά οι έλεγχοι δεν υπάρχουν. Και μετά θα λένε ποιος το έκανε αυτό και πώς έγινε έτσι. Και αυτό θα πει ανάπτυξη. Στη Βουλή οι αποκαλύψεις μας για Μενδώνη και Πανιωταρέα, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και πάνω-πάνω, υπέρτιτλος, έρχεται το νέο μνημόνιο, άτυπο μνημόνιο, που θα δεσμεύσει την Ελλάδα έως το 2034 με άρωμα πισαρίδι. Και η παράγκα της δικαιοσύνης, Μαξίμου Γκέιτ, πυρομαδών, στον εισαγγελέα κύριο Τζαβέλα, Δημήτρης Παξινός, να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας, Ζαχαρίας και ΣΕΣ, προσφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά γράφει η Κυριακάτικη Δημοκρατία και με την Κυριακάτικη Δημοκρατία ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των πολιτικών οικονομικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί δεν αντέχουμε.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν

Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που κουστάριζε το Στάθη Παγαπώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τοπικά φύλλα, να διαβάσουμε τοπικές εφημερίδες, όπως τι γράφουν για σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου. Ταχυδρόμος. Ηλεκτροσόκ στο Δήμο Βόλου επιφύλαξε το Υπουργείο Ενέργειας με νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ. Απόλυτα 85 εκατομμύρια ευρώ από την αλλαγή για τις ενεργειακές κοινότητες. Παρέβαση Χρήστο Μποκόρου στην Ολομέλεια για την άδικη μεταχείριση των πρωτοπόρων Δήμων. Ταβέρνα Αρετή έκανε τον Κατηγιώργη προορισμό. Μετά από 30 χρόνια δεν θα λειτουργήσει, γράφει η εφημερίδα. Χιόνισε στα Χάνια την Πρωτομαγιά. Το ζήσαμε και αυτό. Όταν ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 ισοπαίδωνε την Αλόνισο, ξύπνησαν μνήμες, γράφει. Και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τη δοκιμασία στην ανθεκτικότητα και από τη γνώση στην ανάπτυξη. Το καλάθι του καταναλωτή βαραίνει διαρκώς από αυξήσεις. Αν σας έρει τιμές από εβδομάδα σε εβδομάδα, τα στοιχεία στον Βόλο. Πώς να μην είναι, να μην βαραίνει τη στιγμή που για την Ελλάδα ο πληθωρισμός ανέβηκε 1,5% και 0,5% σχεδόν, για την υπόλοιπη Ευρώπη με δυσανάλογο μισθό, η Ελλάδα στα 900 μεικτά και η Ευρώπη στα 2.500 μεικτά. Νέα δεδομένα, λέει η Θεσσαλία, για την υπέρταση σε μειωμένα όρια, σιωπηλός δολοφόνος, γέφυρα από Ισπανία με εκπαιδευτικά προγράμματα, αναμνήσεις από 3 rock bar στο Βόλο, σύλληψεις για εμπλοκή σε τροχαίο υπό επηρεία μέθης, έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, με λεβαδιακό εκτός έδρας παίζει ο Βόλος, είναι τα θέματα που αναδεικνύει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Θεσσαλία. Και μετά την εφημερίδα Θεσσαλία, τα αθλητικά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμη και να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις των 9 για να μεταβούμε στη δεύτερη ώρα των αθλητικών.

0: Λύσματα ξεθάπωμα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-989776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπωμα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
1: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60550.
2: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
3: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
3: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε πάνω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα, για τη δεύτερη ώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, πρωινή ενημέρωση Σαββατοκυριακού. Όσοι ανοίξαν τα ραδιοφωνάκια τους τώρα, είναι το πλέον ραδιόφωνο στους 105,1 από το κέντρο της Ελλάδος και η εκπομπή πρωινή ενημέρωση Σαββατοκυριακού, που μεταδίδεται κάθε Σαββάτο και Κυριακή 8 μέχρι τις 10. Πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Σήμερα απασφαλίζω.
0: Απασφάλισε, δεν σε πω τώρα.
1: Απασφαλίζω. Ναι, σήμερα απασφαλίζω. Σηκώθηκα με κέφι.
0: Ναι, αλλά να είσαι ευγενικός, σε παρακαλώ.
1: Πάντα, εγώ προστατεύω το σταθμό που με φιλοξενεί.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα χρησιμοποιώ και άλλες εκφράσεις, μαριονέτες και τα λοιπά. Δεν λέω ονόματα. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε.
0: Ναι, πάμε.
1: Η φοβερή ανάκαμψη της οικονομικής της Ελλάδας, εδώ με στοιχεία από Ελστάτ και από Eurostat. Δεν νομίζω να αφισβητεί κανείς αυτά τα στοιχεία.
0: Είσαι ενημερωμένος δηλαδή.
1: Λοιπόν, μπήκα πολύ ταυραντισμένος σήμερα. Χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία. 50,7 δις.
0: Μάλιστα.
1: Χρέη προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 3,2 δις.
0: Τι τα χρωστά.
1: Ο ένας στους τρεις αδυνατεί να πληρώσει.
0: Α.
1: Και έχουν γίνει πάρα πολλές διακοπές και επίκειται και άλλες διακοπές.
0: Χρωστάνε και μεγάλοι αυτά τα λεφτά.
1: Όσα χρωστάει το 80% το χρωστάει το άλλο 20% οι μεγάλοι, οι οποίοι με τον εκβιασμό ότι θα πωλήσω, θα κλείσω, θα κάνω, θα δείξω, πάνω από κάτω, τα χαρτιά τους.
0: Ναι, αυτό το λες
1: και
0: εσύ.
1: Και πάνε στην επιφάνεια του οικοδόμου, του εργαζόμενου, των μονογενεί. Οι μονογονεϊκές οικογένειες και χιλιά δυο άλλα.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: 50,7 είναι τα ασφαλιστικά. Μην φεύγουμε από το θέμα μας.
0: Ναι.
1: Καλά την έκανε στην παρένθεση για να κάνουμε και τη διαχωρισμό.
0: Ναι.
1: Ο ένας στήρις αδυνατή να πληρώσει. Mm-hmm. Σύμφωνα με τη Eurostat, που δεν αμφισβητεί κανείς την εγκυρότητά της, ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 4,6.
0: Σωστό.
1: Αν δούμε ποιος είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τραβάμε τα μαλλιά μας και εγώ αρχίζω και λιγοστεύω.
0: Το ξέρω, το είπα. Είναι 0,5% η αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,5% στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 27,5% του πληθυσμού βρίσκεται σε καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Κοινωνικός αποκλεισμός σημαίνει δεν μπορώ να πάω έξω από το σπίτι μου να πάω μια βόλτα, δεν μπορώ να πάω σε μια γιορτή, δεν μπορώ να πληρώσω και τις υποχρεώσεις μου, αδερφέ.
0: Κάτσε ρε Ηλία, συγγνώμη. Εδώ λέγαμε με βροχή, πρωτομαγιά, είχαν φρακάρει τα
1: δόντια. Όχι, θα το πω και αυτό, θα το πω, μην βιάζεσαι.
0: Εντάξει.
1: Μην πούμε χρόνο.
0: Εντάξει,
1: εντάξει. Είναι πολύτιμος ο χρόνος.
0: Όχι, θα σου το δώσω το χρόνο.
1: Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα χτύπησε κόκκινο και υπολογίζεται το 2050.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πάμε στα 7,5 εκατομμύρια.
0: Σωστό, θα μειώνει το
1: πληθυσμό. Αλλά βέβαια η κυρία Σακελαροπούλη το είχε πει. Μη στεναχωριέστε. Και 7,5 να πάμε και 5 εκατομμύρια πάμε. Έχουμε από το Ιράν, το Αφγανιστάν, το Ιράκ.
0: Ναι.
1: Θα αναπληρωθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς το λένε, τα χαμένα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έξαρση εγκληματικότητας.
0: Απλά θα αλλάξει η σύσταση του πληθυσμού.
1: Ναι. Ακριβώς, μπράβο Σπύρο μου. Έξαρση κλιματικότητας, διαρρήξεις απάντες μέσω διαδικτύου έχουν χτυπήσει τα βάνη και κυρίως έξαρση της κλιματικότητας των νέων και των ανηλίκων έχουν αυξηθεί 80% οι συλλήψεις.
0: Σωστό σε βλέπω, σωστό.
1: Λοιπόν, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων της Ελλάδας, γιατί είναι κι άλλοι εδώ που ζουν, μην το πάρουμε. Η αγοραστική δύναμη της Ελλάδας λοιπόν, είμαστε στην 26η θέση ανάμεσα στους 27, μας πλησιάζει η Βουλγαρία και δεν θα παίξουμε ούτε πλέι-οφ, να χρησιμοποιήσω. Θα είμαστε τελευταίοι λοιπόν και θα πάμε ζούμπιτι στη Super League 3, όχι 2. Λοιπόν, όλα χτυπάνε κόκκινο, όλα τα άσχημα χτυπάνε κόκκινο, πιο κόκκινο και από τη φανέλα του Χωραφά, πάνω παρακάτω. Σκάνδαλα.
0: Ναι.
1: Που μας λένε ότι το κράτος των αρίστων το δικαίωμα. Σκάνδαλα. Όπου και πέ. Τέμπη. Αναφέρω μερικά έτσι.
0: Ναι.
1: Τελαντακτά. Υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Και απευθείας αναθέσεις, ειδικά στην περίοδο του κοροϊδοειδού 19, πόσο ήταν, λέτε, η επιβάρηση στο ελληνικό χρέος την περίοδο αυτή που τους αφήσανε ανεξέλεγκτους απευθείας αναθέσεις. Που βάζανε στα βιτία χλωρίνη σχέτη και λέγανε ότι είναι ειδικό υγρό στους δήμους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πόσο λέτε ότι ήταν η επιβάρηση, αγαπητή φίλη του Blue Heart, αγαπητή φίλη του Βόλου και των προαστίων εκεί.
0: Λέγεται πόσο.
1: 50 δις ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: 50 δις ευρώ. Και δεν μιλάμε για άλλα μικροσκάνδαλα, για αγορές ακινήτων για να μεταφερθούν υπηρεσίες του του ΒΥΠΑ και τα λοιπά, που τα αγοράζαν 3 εκατομμύρια μετά το μεταπουλήσαν 50 με μονοπρόσωπες. Τα έχουμε πει. Αυτά μούγκα. Ναι. Κανένας δεν ξαναμίλησε ούτε η αντιπολίτευση. Mm. Καταλάβατε τώρα τι λέω.
0: Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ να πω. Έχω πολλά να πω, αλλά θέλουμε 5 ώρες εκπομπή του χάρτη να λέω μόνο σκάνδαλα και μαυρίλα. Σαμπίλα. Αν όποιοι καταλάβαν, λοιπόν, τώρα οι δημοσκοπήσεις που είπε ο Σπύρος, και καλώς το έφυξε το θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν έχουν πάθει Αλτσχάιμερ όλοι οι Έλληνες, αν έχουν πάθει Αλτσχάιμερ, πώς το λένε, εάν τους αρέσει ο βιασμός και να επιβραβεύουν τον βιαστή τους, αυτό είναι δικαίωμα τους. Εγώ σε αυτό δεν θα μπω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, που παίρνω 360 από τη δουλειά μου, προσπαθώ να τα βγάλω λίγο πέρα και δεν τα βγάζω.
0: Ηλία, ξέρεις τι θα πω εγώ γι' αυτό, το αντίδοτο ποιο είναι? Αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, που είναι το 40%, το 40% δεν πάει να ψηφίσει.
1: Όχι, να σηκωθεί να πάει.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι το.
1: Να δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν
0: ο ρόλος.
1: Να ψηφίσει. Να σηκωθεί και να ψηφίσει.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι ο ρόλος του ποσοστού που κάθεται, που μεταφράζεται ότι ο Έλληνας κάθεται και κοιτάζει. Αυτοί το 40% που δεν ψηφίζουν, αυτοί πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Θα ψηφίσουν ό,τι θέλουν, οποιοδήποτε κόμμα θέλουν, αλλά
1: ακριβώς
0: πρέπει να ψηφίσουν. Αυτοί είναι που κάθονται στον καναπέ. Αυτοί είναι οι αδιάφοροι που λειτουργεί το κράτος έτσι. Αυτοί φταίνε
1: νομίζω
0: για όλα.
1: Νομίζω αυτά που είπα δεν τα αφήσει κανένας. Μπορεί να μπει μέσα να τα διαβάσει.
0: Όχι, δεν αφήσει. Έτσι είναι. Τα περισσότερα συμφωνώ, τα έχω διαβάσει εγώ και τα έχω πει. Τα έχουν πει οι εφημερίδες, τα γράφουν οι εφημερίδες, τα γράφουν.
1: Λοιπόν, τώρα όσο για το τέτοιο, μία Μπολόνια έχω και μία Θέλτα. Αυτές τις δύο ομάδες έχω
0: μάλιστα
1: σήμερα. Μπολόνια και Θέλτα να κερδίσουν.
0: Ναι.
1: Μην πάμε σε πολλά, μία διαδούλα. Πέρασε, δεν πέρασε,
0: ωραία,
1: αυτή είναι.
0: Εχθές η Αταλάντα πήγε στον κουβά. Η Αταλάντα.
1: Και εγώ άσω την έβλεπα.
0: Μεντέν.
1: Και εγώ άσω την έβλεπα, σου λέω. Είδες ότι είμαι ειλικρινής, παρόλο που δεν βγήκα να δώσω προγνωστικά για τίποτα. Ναι. Σου λέω, και εγώ άσω την έβλεπα.
0: Και η Μπάγκερ ήταν, όσοι το παίξαν αυτό, με την Μπάγκερ, με τη Χάιντεχάιμ, 3-3.
1: Λοιπόν, νομίζω σήμερα είναι και μια μεγάλη μέρα εκεί στο Βελεστίνο. Σήμερα είναι και την άλλη Κυριακή.
0: Δεν ξέρω αυτά, ο Αποστόλης τα ξέρει. Θα τα διαβάσω τώρα στην εφημερίδα.
1: Ναι, λέω ρε παιδί μου, μήπως σηκώσουν σήμερα την Κούπα και δεν μπορώ να είμαι εκεί.
0: Κοίταξε.
1: Να είμαι δίπλα στο σπαθί.
0: Ναι, ναι,
1: Γάρος, στον κύριο Χατζηδοπόλου, να πάω και εγώ λίγο να κουμπίσω το κείμενο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ τόση προσπάθεια δεν έκανα μέσα από τον Blue Heart.
0: Έκανες.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
0: Γεια σου, Ηλία μου. Καλημέρα.
1: Έλα, γεια.
0: Ωραίος Ηλίας. Με τα στοιχεία του είναι μέσα. Όλα τα στοιχεία του όντως είναι έγκυρα. Λοιπόν, εμείς πάμε στα αθλητικά μας τώρα, να διαβάσουμε αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Να μην τριτώσει το κακό, οι πράσινοι έχουν ιτηθεί δύο φορές φέτος από τους κιτρινόμαυρους με 7 γκολ παθητικό και ζητείται αντίδραση. Γράφει η εφημερίδα. Νόκαο το Ρενάτο Σάντζες. Μέσα ο Ζαρουρί, τον Χαβάτου ο Μπενίτεθ. Επανέλαβε πως ήταν επίτευγμα η προσπέραση του Λεβαδιακού και η είσοδος της ομάδας στα play-off. Αμόκ από 10.000 και πλέον ενωσίτες στην ανοιχτή προπόνηση έσπρωξαν την ομάδα τους για νίκη επί του Τριφυλιού μέσα στο σπίτι του. Δίλημα για τον παρτενέρ του Βάργας και τον αριστερό μπακ ο Νίκολης τώρα είναι η πιο καθοριστική στιγμή του πρωταθλήματος. Μαρίν να συνεχίσουν ό,τι κάναμε έως τώρα, είναι οι δηλώσεις των παιχτών, μία από τον Παναθηναϊκό και μία από την ΑΕΚ. Συγγνώμη. Τελευταία ζαριά, λέει μάλιστα η πρώτη σελίδα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράζονται στην Τούμπα, με τους γηπεδούχους να κυνηγούν τη δεύτερη θέση και τους Πειραιώτες να παίζουν τον τελευταίο τους χαρτί για την κορυφή. Λοιπόν, Super League 1, φωτιά στην ουρά. Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Λεβαδιακός Βόλος στις 5 ώρα σήμερα. Όφι Άρης στις 5 ώρα και αυτό σήμερα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Και Λάρισα, Πανετολικός Λάρισα 1-1. Δύσκολα τα πράγματα στην ουρά. Μπάσκετ λοιπόν, Αθηναϊκός μήνυμα στήριξης σε Γιαννακόπουλο από Αταμάν στη θύρα 13. Φουργέ, Σόρτς, οι Superstar που έγιναν έκτη παίκτες. Γράφει η εφημερίδα. Και από τη Sport Day θα πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ο κύριος πρόεδρος σε μια διαφορετική ανάλυση, τα μυστικά της Τούμπας. Τι οδηγίες πρέπει να δώσει ο Μέντι πριν βγουν οι παίχτες στο χορτάρι, τι θα προσπαθήσει να κάνει ο Λουτσέσκου, πώς πρέπει να απαντήσει ο Ολυμπιακός, γιατί το μάτς θέλει περισσότερο μυαλό, γιατί θα χάσει ο ανυπόμονος, ποια είναι η βάση για να φύγει θεαβευτής, ο θρύλος γράφει η εφημερίδα. Προβάδισμα η 11 της Λεωφόρου, εκτός ξανά Μπρούνο και Κλέιτον, είναι αυτοί που παίξαν στη Λεωφόρο. Βάζει φωτιά με το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει στη Θεσσαλονίκη την πρώτη του φετινή νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα, προκειμένου να μείνει ολοζώντανος για το πρωτάθλημα αλλά και να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Είναι τα θέματα που αναφέρεται στον κόκκινο πρωταθλητή. Πάμε στο φως των σπορ. Ευνηδιασμός με κόκκινα μεγάλα γράμματα. Η ξεκάθαρη οδηγία του Μέντι για να φύγει ο νικητής Ολυμπιακός από την Τούμπα 7 η ώρα στο Nova Sport Prime. Η σημασία του πρώτου γκολ του ΠΑΟ στον ΠΑΟΚ και το όνειρο του LKB. Απ' την άλλη μεριά έχει για πάρτι του. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 Κοσμοτέ Σπορ 1 στην ΑΕΚ στη Λεωφόρο και θέλει νίκη γοήτρου. Νοκάο τον Ρενάτο λόγω τραυματισμού. Μπενίτεθ για εμάς ήταν επίτευγμα η τετράδα. Με την όθηση του κόσμου της ΑΕΚ παρουσία χιλιάδων οπαδών στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού Αθηναϊκού ντέρμπι. Αυτά γράφει και το φως των σπορ. Πάμε στον όρατο σπορ. Τι ήταν τα γράμματα εδώ. Απόψε κόντρα στο Παναθηναϊκό για την τρίτη νίκη στα play-off που θα φέρει την Ένωση μία ανάσα από τον τίτλο με πάθος και τρέλα. Με την ίδια πίστη ξανά. 12.000 αεξίδες χθες στην προπόνηση ντόπαραν την ομάδα τους πριν τη μεγάλη νίκη, είναι το κεντρικό άθρο της εφημερίδας. Live Sport και ο Ράφα τον Χαβάτου, σενάριο για Ροστόντερ. Ο κόσμος λέει ότι δεν είναι αρκετό, αλλά είναι και κατόρθωμα η τέταρτη θέση, επανέλαβε ο Μπενίτεθ. Εμένει στο 3-4-3, άρα δεν βάζει τετράδα πίσω στην άμυνα, όπως είχαν άλλες δημοσιεύσεις χθεσινές. Στην ΑΕΚ 9 η ώρα, νοκάουτ πάλι ο Σάντσες. Παίζονται μία θέση στα χαφ Μπακασέτα Κουντούρης και μία στα εξτρέμ Αντινιοπελίστρη. Σε ντέρμπι μετέτρεψαν την προπόνηση της ΑΕΚ 12.000 οπαδοί, το πάροντας τους παίκτες εν ώψη της Λεωφόρου. Κάτω τα χέρια από τον Δημήτρη, εννοεί τον κύριο Γιαννακόπουλο για την τιμωρία του. Νικά Σημαίνης, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα 7 η ώρα με το Δικέφαλο να παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί για τη δεύτερη θέση και το Champions League και τους Ερυθρόλευκους να θέλουν το διπλό για να παραμείνουν στην κυνήγη του τίτλου. Λοιπόν, Λυτρωτής ο Καρέλης πήρε πολιτής φωτιάς με το Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ. Διπλό σωτηρίας από τα 11 μέτρα για την για τον αγώνα της Κηφισιάς με τον με τον Πανετολικό και Super League 1 σήμερα Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης για τα play-off 5 με 8 στις 5 ώρα και στις 5 ώρα και 2 αγώνες από το Nova Sport 2 ο πρώτος αγώνας και Nova Cosmote Sport 1 ο δεύτερος. Και θα πάμε και στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Μέτρο Σπορ. Πάνω πάνω, όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά. Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται από σήμερα στη μάχη για την, να περασπιστεί την τρίτη θέση και ό,τι άλλο ήθελε να προκύψει. Κάτω Φιέστα Στέψης. Μπολονότι με ολικό rotation, η K19 του ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 με τον Όφη και διατήρησε το αίτητο. Έχει 17 νίκες και 7 ισοπαλίες και μένουν 2 μάτς. Ύστερα περιμένει τον τελικό με τον Άρη για να κατακτήσει αίτητη και το κύπελο. Δεξιά, σώστε τώρα την παρηγοριά. Παίχτες και Λουτσέσκο οφείλουν να παλέψουν τουλάχιστον για το κατώτερο στόχο που απέμειναν, η συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Με τη Λίμπαρ, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλά όταν μας νίκησε δίκαια στο κύπελο. Τώρα δεν είναι, αλλά θα κάνει το παν για να κερδίσει. Δεσπότοφ, βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον στέλνουν πίσω στη Τζεσσεκά Σόφιας. Το άλλο μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ 9 η ώρα στην Κοσμοτέ Σπορ 1 είναι η πρώτη σελίδα του Μέτρο Σπορ. Λοιπόν, για τον Άρη κίνητρο το γόητρο, εκτός Ευρώπης ο Άρης δεν έχει παρά να παίξει ως τη λήξη της διαδικασίας για το όνομά του. Τα χάλασαν με μαντζάρι, ο Ιταλός προπονητής ήρθε, είδε και συζήτησε και απείλθε χωρίς να υπογράψει στον Ηρακλή. Κρίθηκαν απαράδεκτες οι απαιτήσεις του για ευρωπαϊκές μεταγραφές, γράφουν οι του Ηρακλή, και δεν τα βρήκε με τους παράγοντες του Ηρακλή και ο Ηρακλής ψάχνει να βρει καινούριο προπονητή. Αυτά γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ.

Εδώ είμαστε πάλι μετά από το υπέροχο τραγούδι της Άννας Βύσης. Κόντρα μας, με ωραίους στίχους και ωραία μελωδία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα της νίκης, τι μας έχει η ομάδα μας. Τον MVP τον Μπέτα επέλεξε ο κόσμος της νίκης μετά από τον διαγωνισμό αυτόν που έχει γίνει στις τελευταίες μέρες του Μάη. Ο Ραφαήλ Πέτας, τον Ραφαήλ Πέτα ανέδειξε τον MVP της σεζόν 25-26 ο κόσμος της νίκης σε ηλεκτρονική ψηφοφορία της κοινωνικής ΠΑΕ, στην οποία πήρα μέρος 1500 φίλοι της ομάδας. Τη στιγμή που ο Ζακυνθινός Μεσοπαιδικός παρέλαβε το βραβείο του, μπορείτε να το δείτε σε ένα σχετικό βίντεο που είναι στα κοινωνικά δίκτυα ή στις τοπικές εφημερίδες, αλλά και στις εφημερίδες σε αθλητικά site. Η ΠΑΕ είναι και ανακοίνωσε τα εξής: δύο εβδομάδες περισσότερες από 1500 μεμονωμένους ψήφους, ένας Blue MVP. Συγγνώμη. Ο Ραφαήλ Πέτας αναδείχθηκε από όλους εσάς ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της Νίκης Βόλου. Μίλησε από όλοι και η αλλεργία είναι πρώτων πυλών. Για την αγωνιστική σεζόν 25-26 με 23 συμμετοχές, 8 γκολ, 8 ασίστ, συγχαρητήρια Ράφα. Το βραβείο του νικητή με μια μοναδική ξυλινή κατασκευή, προσαρμοσμένη

Συγχαρητήρια λοιπόν Ράφα, το βραβείο του νικητή με μια μοναδική ξυλινή κατασκευή προσαρμοσμένη στο στυλ του νικητή, είναι μια δημιουργία του Κωνσταντίνου Στατήρα. Ο Ραφαήλ Πέντες επέστρεψε για μια δεύτερη θητεία στην νίκη τον Ιούλιο του 25 με 8 γκολ και 8 ασίστ στην κανονική διάρκεια, καθώς τα play-off δεν κατάφερε να αυξήσει τους αριθμούς του. Ήταν ο δεύτερος σκόρερ του Γιαννουλεύκου πίσω από τον Λουκίνα, ο οποίος είχε 16 γκολ και 7ος του πρωταθλήματος της Super League 2 και δεύτερος σε τελικές πάσες πίσω από τον Λόλι, σημείωση είχε 10 ο Λόλης, και στην νίκη και σε όλη τη δεύτερη τη τάξη κατηγορία. Ασφαλώς είναι ένας από τους παίκτες που η διοίκηση θέλει να κρατήσει, αν και έχει δηλαστική πρόταση από το εξωτερικό. Ο Πέτας έχει 2 ασίστ με καμπανιακό, 1-3, και από μία σταμάτησε ΠΑΟΚ Β 1-0, Χαβάλα 6-0, Μακεδονικός 6-0, Αστέρας Τρίπολης 3-1, Νέσος Χρυσούπολης 2-0, Μακεδονικός 0-1, ενώ βρήκε 2 φορές γκολ με καμπανιακό 4-0, Καβάλα 6-0, Αστέρα Τρίπολης 3-1 και μία από την αναγέννηση Καρδίτσας 0-3 και Μακεδονικό 6-0. Συγχαρητήρια λοιπόν Ράφα για την επιβράβευσή σου από τους οπαδούς της νίκης Βόλου. Πάμε να δούμε άλλο ένα θέμα. Φιλοξένησε το πρώτο και δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο, η σχολείο Υπαένικη Βόλου. Ολοκληρώνοντας τις δράσεις για τον αυτισμό μέσα στον Απρίλιο, η Υπαένικη Βόλου φιλοξένησε την ερχόμενη 5η 30 Απριλίου πρώτο και δεύτερο ειδικό σχολείο Βόλου στο γήπεδο του ΟΣΕ. Όπως αναφέρει και ανώληφη ΠΑΕ, η Υπαένικη Βόλου κλείνοντας τον κύκλο δράσεων που διοργάνωσε στα πλαίσια του μήνα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, φιλοξένησε το πρωί της 5ης 30 Τετάρτου στις προπονητικές της εγκαταστάσεις του Παντελής Ματουγκολάς μαθητές του πρώτου και δεύτερου ειδικού δημοτικού σχολείου Βόλου για μια ημέρα ποδοσφαίρου αφιερωμένη στα παιδιά. Με την επίβλεψη προπονητών της Ακαδημίας μας αλλά και των εκπαιδευτικών των σχολείων, τα παιδιά έζησαν ένα όμορφο ποδοσφαιρικό πρωινό το οποίο διασκέδασαν με την ψυχή τους. Με όλους τους παρευρισκόμενους να στέλνουν ακόμα μια φορά το μήνυμα πως μέσω ποδοσφαίρου επιθυμούμε και διεκδικούμε μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους. Ευχαριστούμε θερμά τους ηθήνοντες των δύο σχολείων για την αποδοχή της πρόσκλησης μιας και ευχόμαστε η συνεργασία μας να συνεχιστεί με επίκεντρα πάντα τη συμπερίληψη. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Νίκης Βόλου Κώστας Καραγεωργόπουλος ανέφερε ότι με αυτήν την πανέμορφη δράση κλείσαμε με ιδανικό τρόπο τη συμμετοχή μας ως ΠΑΕ Νίκη Βόλου το μήνα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Η Νίκη, μία από τις σπουδαιότερες κοινωνικοαθλητικές οικογένειες της επικράτειας, μπήκε μπροστά ως όφιλε στην ανάδειξη του ζητήματος της συμπεριέλειψης και της ισότητας. Μέσω του ποδοσφαίρου στείλαμε το μήνυμα που διεκδικούμε και πώς διεκδικούμε μια κοινωνία ίση για όλους. Ευχαριστούμε λοιπόν προσωπικά όλους όσους δέχτηκαν να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία μας και ευχόμαστε η συνεργασία μας να συνεχιστεί για ένα αύριο ποιοτικότερο και προσβάσιμο. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση, σχετικά βίντεο και πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, σε αθλητικές εφημερίδες, σε αθλητικά site. Μπορείτε να μπείτε και να τα απολαύσετε. Εγώ δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα τα δείτε όλα με την κοινωνική βοήθεια της Νίκης Βόλου. Γιατί η ΠΑΕ Νίκη Βόλου είναι ιδέα, είναι παράδοση. Μας έρχονται από τους προγόνους μας. Άρα τιμούμε αυτά που βρήκαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο είναι και σχετικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μόνο νίκη, μια υπέροχη δημιουργία με ΙΑΗ που δημιούργησε ο τεχνικός του σταθμού, ο Βασίλης ο Πολεδός, και μας θυμίζει τις ιστορίες και την πορεία της νίκης Βόλου από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι τώρα, 100 χρόνια και 102 χρόνια. 1924-2026. Λοιπόν, είχαμε όμως η αθλητική εβδομάδα, έτσι, η αθλητικό Σαββατοκύριακο και η αθλητική εβδομάδα. Είπαμε χθες για τα μπασκετικά των δύο αιωνίων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Μονακό, έκανε το 2-0, πάει στο Πριγκιπάτο τώρα να παίξει τον τρίτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός πήγε στη Βαλένθια, έκανε το 2-0 και αυτός με τη σειρά του, με δύο εξαιρετικά παιχνίδια, ένα επίδειξη άμυνας και ένα επίδειξη επίθεσης. Λοιπόν, και περιμένει να φιλοξενήσει την Βαλένθια στο ΆΚΑ, στο Athens Telecom Arena που λέγεται, και να παίξουν το τρίτο παιχνίδι, το οποίο αν ήταν νικητής, τέλος ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο Final Four. Αν δεν είναι νικητής, θα παίξει ακόμα ένα παιχνίδι στην Αθήνα, το οποίο ένα από τα δύο αν κερδίσει κάνει το τρίτο παιχνίδι, το νικητήριο τρίτο παιχνίδι, και οπότε μπαίνει στο Final Four και θα αντιμετωπίσει τον νικητή το αγώνα Real με την Ισραηλινή ομάδα, που μάλλον θα είναι η Ρεάλ, και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε για να μπορεί να τύχει να έχουμε ελληνικό τελικό στο Athens Telecom Arena, το οποίο εκεί ας νικήσει ο καλύτερος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

Εχθές είχαμε τους αγώνες των play-outs. Ο Αστέρας επέταξε τον Ατρόμητο και συνεχίζει να ελπίζει. Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοδόρησε με 4-2 τον Ατρόμητο στην Αρκαδία. Στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής των play-outs των Super League και παρέμεινε στο κόλπο της παραμονής. Από την άλλη πλευρά, ο Πανετολικός ιτήθηκε στο Αγρίνιο από την Κηφισιά. Από την Κηφισιά με 0-1. Ο Σεμπάνης Σιδιάν Λέτο είπε: ήταν πολύ σημαντική νίκη, είμαστε πολύ οργανωμένοι σαν σύλλογος. Στάθηκε στη σημασία της νίκης της Κηφισιάς επί του Πανετολικού με 1-0 και γενικότερα στην οργάνωση της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Ο δε Πανετολικός, ο κύριος Αναστασίου: εμείς φέραμε την ομάδα εδώ που είναι και εμείς θα τη βγάλουμε και από αυτή την κατάσταση. Ανέλαβε την ευθύνη για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πανετολικός, τονίζοντας ότι τα μέλη της ομάδας πρέπει να τη βγάλουν από αυτήν, είπε ο κύριος Αναστασίου. Πανετολικός Λάρισα 1-1. Χρήσιμος βαθμός για τον Πανσεραϊκό με γκολ στο 90-6. Ένα χτύπημα απέναντι του Νίκου Καρέλη στις καθυστερήσεις χάρισε στα λιοντάρια την ισοπαλία 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής στο play-out της Super League και έβαλε την ΑΕΛ σε δύσκολες καταστάσεις. Σήμερα έχουμε δύο ντέρμπι. Έχουμε δύο ντέρμπι, το οποίο το ένα θα γίνει πιο νωρίς από το άλλο. Το ένα θα γίνει στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού και το άλλο θα γίνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Είναι για τις θέσεις 1-4 των play-off. Ο Μπενίτεθ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κόσμος λέει πως δεν ήταν αρκετά, αλλά ήταν ένα επίτευγμα η τετράδα, είπε ο Μπενίτεθ. Ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, πρέπει να είμαστε η ΑΕΚ της φετινής σεζόν, νιώθω ευθύνη για τους οπαδούς μας, είπε ο Μάρκο Νίκολιτς και εξήγησε το πως πρέπει να παρουσιαστεί η ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα σήμερα, ώστε να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον τίτλο. Απ' την άλλη, ο Μαρίν είπε: θα συνεχίσουμε, ο παιχτικός παίκτης της ΑΕΚ, θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να πάρει μια μικρή εκδίκηση. Ο Ρασβάν Μαρίν επισήμανε ότι η ΑΕΚ πρέπει να διατηρήσει το καλό της πρόσωπο και τη συγκέντρωσή της στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο υποστήριξε πως θα έχει μεγάλο κίνδυνο στο ντέρμπι της Λεωφόρου για να πάρει την εκδίκησή του από το 4-0 της Παπαρένα. Απ' την άλλη μεριά του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, Μελτή Λίμπαρ είπε: κάθε φορά που παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερη εξαιρετικός άνθρωπος και σπουδαίος προπονητής ο Μπαρτζόκας. Ο Χωσή Λουίς με τη Λίμπαρ μίλησε με τους ιδιαιτερότητες του ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς και για την ξεχωριστή εκτίμησή του που τρέφει στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Μίλησε για τα δύο θέματα ο Μελτή Λίμπαρ. Είπε ότι έρχεται το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε μια σεζόν που ο ΠΑΟΚ έχει πονέσει. Πιστεύω, είπε, ότι η ατμόσφαιρα είναι πάντα ξεχωριστή. Έτσι δεν είναι? Κάθε φορά που παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη. Εγώ έκανα ντεμπούντο μου ως προπονητής του Ολυμπιακού επίσης στην Τούμπα και μου είχαν πει: θα έχεις δυνατή αρχή. Είναι μια ομάδα που την τελευταία φορά που παίξαμε απέναντί της μας κέρδισε δίκαια στο κύπελο. Τότε βρισκόταν σε μια πολύ καλή κατάσταση. Τώρα είναι αλήθεια πως δεν είναι τόσο καλά όσο τότε. Αποκλείστηκαν από την Ευρώπη, δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον τελικό κύπελο. Όμως αυτό είναι στιγμές που περνούν και όλοι οι σύλλογοι. Το έχουμε περάσει και εμείς. Και σίγουρα τώρα θα προσπαθήσουν να μας κερδίσουν για να ανεβάσουν το ηθικό τους, είπε ο Μελτή Λίμπαρ. Δεν θα τους επηρεάσει είτε για καλό είτε για κακό. Φυσικά εγώ πιστεύω, είπε ο Μελτή Λίμπαρ, πως η σκέψη μας δεν είναι
το επόμενο Champions League, αλλά να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Η ΑΕΚ έχει αρκετούς βαθμούς διαφορά από εμάς, όμως ακόμα έχουμε παιχνίδια μπροστά μας για να μπορέσουμε να παλέψουμε. Αυτό που είναι, που έχουμε στο μυαλό μας, αν και στο τέλος της σεζόν θα έρθει και μια μεγάλη ανταμοιβή, τότε θα είναι ακόμα καλύτερα για όλους μας, είπε ο κύριος Μελτιλίμπαρ. Αυτά λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Πάμε φυσικά να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να δούμε. Είχαμε ένα μάτς Πανσεραϊκός ΑΕΛ στις Σέρες που έληξε 1-1 μετά την ισοπαλία στις Σέρες για τα play-out της Super League. Η ΠΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας. Στο ντέρμπι της παραμονής ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και ΑΕΛ, οι διπεδούχοι σοφάρισαν με μπένερθι στις καθυστερήσεις και μετά τον αγώνα ελεσίες τράφηκαν κατά της διαιτησίας. Πουλακίδης 2023, φωτιάς 2026, η ξεφθύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, γράφει ανακοίνωση με τον Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδής εσκύνεται. Είναι προφανές ότι πληρώνουμε εκτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια. Η αποστολή εξεδελέστη. Είναι η ανακοίνωση της ΑΕΛ μετά το τέλος του αγώνα του στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό με αποτέλεσμα 1-1. Λοιπόν, διαμαρτύρεται η ΑΕΛ, έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, οπότε στο χέρι της φυσικά είναι, έχει αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στην Λάρισα και θα δούμε τι θα επιτύχει στον αγώνα αυτόν. Χωρίς 5 απέναντι στον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή. Χωρίς 5 λοιπόν, δούλεψαν οι ασπρόμαυροι στην έμεση βρία και το μυαλό τους βρίσκεται μόνο στον τρίποντο προκειμένου να φτάσουν τους ερυθρόλευκους στη δεύτερη θέση και προϋποθέσεις να μειώσουν τη διαφορά με την κορυφή. Η τελευταία πρόβα περιλαμβάνει δουλειά στις τακτικές λεπτομέρειες στις μάχες με το Ολυμπιακό, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει σε 5 συνολικά ποδοσφαιριστές για το μάτς με τις Πειραιώτες. Ο Δημήτρης Χατζίδης, ο Ντεγιάν Λόβρεν, ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο Κυρίλ Ντεσπότοφ, ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία και δεν υπολογίζονται, πιθανότατα καθόλου ως το φινάλε. Ο Ρουμανός προπονητής δεν ανακοίνωσε όπως συνηθίζει στην αποστολή, με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές να διενυκτερεύουν σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η αυλαία των play-off της Greek Basket League για τη σεζόν 25-26 ανοίγει στην Πηλαία με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί το Περιστέρι στις 4 η ώρα. Θα το δείξει η ΕΡΤ 2 Sport σε ένα ζευγάρι που οι ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. ΠΑΟΚ Περιστέρι πράξη πρώτη στα play-off της Greek Basket League, το πέμπτο ραντεβού των δύο ομάδων στη σεζόν μετά από δύο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 87-75 και 70-75 και τα δύο και ακόμα δύο στα προημιτελικά του FIBA Europa Cup 101-77 και 80-88 με κάθε ομάδα να έχει το απόλυτο στην έδρα της. Ο δικαιόμενος του Βορρά καλείται να αφήσει πίσω την απογοήτευση από τον χαμένο ευρωπαϊκό τίτλο, πραγματοποιώντας στο πρώτο βήμα για την τετράδα. Απ' την άλλη, το Περιστέρι θέλει να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο, προσεγγίζοντας το παιχνίδι δίχως φόβο και πολύ πάθος. Την κανονική περίοδο, ο ΠΑΟΚ κατέλαβε την τρίτη θέση, που δεν είχε πετύχει από το 2015, ενώ ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια, πετώντας 6 διαδοχικές νίκες. Τελευταία φορά που έφτασε σε αυτό το επίτευγμα ήταν το 2018. Το Περιστέρι ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με ρεκόρ 14-10, τερματίζοντας έκτο. Δέκατη παρουσίασε με τελικά play-off από το 2003, μετρώντας στις 9 προηγούμενες 4 προκρίσεις. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν είχε μειονέκτημα έδρας, δεν κατάφερε να προκριθεί. Αυτά λοιπόν για την έναρξη των play-off της Greek Basket League.

Εδώ φτάσαμε στο τέλος της ημέρας, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο. Τώρα μεσοβδόμαδα μπορεί κάποιο απόγευμα, δύο φορές την εβδομάδα, να κάνουμε τις ισορροπίες, γιατί έχει πρόβλημα επαγγελματικό ο ΤΕΟ. Θα δούμε, θα συνονιθούμε και θα ανακοινωθεί και στα κοινωνικά δίκτυα η έναρξη των εκπομπών. Για τις ισορροπίες μιλάω, 6 με 8 το απόγευμα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, να έχετε μια όμορφη Κυριακή και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 36 56 03, ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso Macchiato.
3: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, η Ολκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24 21 0 44 230, και η Κάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24 21 0 60 550.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries. Όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα. Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία. Τηλέφωνο 24210, 60550.
3: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
4: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
5: Espresso Macchiato.
6: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
7: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
8: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
9: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπεια του.
10: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
11: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
12: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

σου. Άλλη μια μέρα στους κάμπους των παιδιών σου, η πιο γυμνή αλήθεια μας, πέτρα βαριά για

περιμένει κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Η ώρα είναι 12. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα!
3: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210-44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210-60-550.
4: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.

στο δρόμο, στο σπίτι, πάντα ένα κομμάτι μου λείπει που απρόσμενα το έχασα. Ξενυχτάω και άσκοπα μπλέκω, είναι η σκέψη γκρεμός και όλο πέφτω στην ανάγκη σου.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρή

που ξέρεις ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχει εσύ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
3: Espresso Macchiato.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: ώρα είναι 2.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
0: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
4: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
4: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
5: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
6: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

0: Η ώρα είναι 3.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart, 105,1.

0: Blue Heart.
1: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
1: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
1: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
1: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
1: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
1: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 40 0658 και στο expavlaoplismos.gr.
1: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
4: Espresso Macchiato.
5: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
6: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
6: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπεια του.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Τζουκμπόξ, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
8: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
9: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

0: Blue Heart 105,1.
1: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
2: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
2: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παρακολουθούμε.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

0: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρεντό που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230, και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60 550.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 3656 03, ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
4: Espresso Macchiato.
5: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-981776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χριστός. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
7: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Η ώρα είναι 7.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς.
2: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
3: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
3: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπεια του.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
4: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
0: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
4: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries. Όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα. Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210-44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία. Τηλέφωνο 24210-60-550.
5: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 3656 03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
6: Espresso Macchiato.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

βοήτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Κοιτάω στο κενό σου, θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
3: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση.

Έτσι κι αλλιώς σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με, με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα κι όσο ζω θα το θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς

0: Η ώρα είναι 10.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
3: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

Πήγες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Blue Heart 105,1.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.